0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου. Όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Thank you.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

after hundreds of years.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

FM. Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

quieres.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
5: Masterclass. Ιστορίες της μουσικής. Αφηγείται ο Δημήτρης Ιατρόπουλος.
6: Καλώς ήρθατε στο Masterclass. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε και σήμερα για 2 ώρες 80s και 90s Revival με την εκδίκηση των φλόρων. Καλεσμένη μας μία από τις υπεραγαπημένες μου μπάντες των 80s, η Σπαντό Μπαλέ, και μουσικάρες επίσης από την Whitney Houston, Pet Shop Boys

Το άλμπουμ τους Very από το 1993 ανέδειξε αυτό το πολύ πετυχημένο στα chart single. Pet Shop Boys, κυρίες και κύριοι, στο Can You Forgive Her. Πεταγόμαστε από το Heathrow στο JFK και πατάμε αμερικανικό έδαφος και ορίστε ο John Parr με το Don't Worry About Me.

θυμηθήκαμε μία παραλίγο superstar των 80s, την Tiffany, με το I Think We're Alone Now. Και το πρώτο ημίωρο κλείνει μουσικά με τους Παντόμπαλε και το Muscle Bound. Επιστρέφω.

0: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Masterclass με το Δημήτρη Ατρόπουλο.

αγαπημένο ερωτικό των Σπαντό Μπαλέ, το True, που μας επανέφερε μετά τις διαφημίσεις. Αναζητήστε τη σελίδα του Masterclass στο Facebook για να ενημερώνεστε για την εκπομπή και φυσικά για να επικοινωνείτε μαζί μου. Όπως κάνετε ήδη αρκετοί που μου ζητάτε περισσότερη Whitney Houston. Ορίστε λοιπόν, I'm your baby tonight.

είχαμε ένα Ιταλο ένθετο διαχειρός και φωνής Gazebo. Ακούσαμε λίγο πριν το Telephone Mama και μπαίνουμε στο σινεμά για να θυμηθούμε κάτι από την ταινία Rocky. Ο Robert Tepper στο δυνατό No Easy Way Out.

Back to the Music. Ακούσαμε τους Genesis από τα 90s στο Jesus He Knows Me και η πρώτη ώρα του Masterclass λίγη μουσικά με τους θυμόμενους σήμερα, Σπαντό Μπαλέ και το Only When You Live.

0: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr
1: 70s 80s 90s Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Masterclass μέρος δεύτερο. Οι ιστορίες της μουσικής συνεχίζονται με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

πετύσει στην τελική ευθεία με το τιμόμενο συγκρότημα σήμερα του Σπαντό Μπαλέ και το I'll Fly For You. Μια και μιλούσαμε νωρίτερα για boy bands, σας έχω τώρα το διασημότερο των 90s, τους Take That, στη νούμερο 1 επιτυχία τους Everything Changes, στην οποία θα αναγνωρίσετε από το ξεκίνημα τον Robbie Williams. Girl.

Σας έφτιαξα, ε! Και μουσικά όμως με τους Texas στο Once in a Lifetime, αλλά και με τη θεάρα Samantha Fox και το I Only Wanna Be With You που παίζει τώρα στο Masterclass.

Αυτό το κομμάτι κάποτε γέμιζε πίστες, βοηθούσε τους DJs να κάνουν show με τα φώτα στις δισκοτέκ κλπ. Εργαλείο κομμάτι δηλαδή. Propaganda, P-Machinery. Εδώ είναι το τέλος για σήμερα, παιδιά. Και θα σας χαιρετήσω με το αγαπημένο μου από τους Παντόμπαλε. Be free with your love. Είναι συμβουλή. Με αγάπη, Δημήτρης.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ. This is Free FM.

0: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: This is Free FM. Free FM.
4: Τίμης Κοντορούσης.
5: In the mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
1: This is Free FM. Free FM. Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

sans les

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

και θα πάμε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Είμαστε όλοι συντονισμένοι στον Athens Free Radio 98.1.

Οφείλτε εδώ ο Γιώργος. Αναρωτιέται αν ξεκινήσαμε με Βαριοπούλα. Κάπως έτσι. Πάντα την πρώτη ώρα πάμε έτσι δυνατά.

Πολλές πολλές καλησπέρες στο φίλτα του Κωνσταντίνο και φυσικά greetings to Mexico, hello Hernan.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Gentleman Junkie, One of Mine, σε ένα remix από Nick Viola. Προηγουμένως ακούσαμε Electro in My Body από τους Synth Attack. Και τώρα ακούμε το Relics από τον Eamon, σε ένα remix από Agent Side Grinder.

Να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, στα social με βρίσκεται Vampitrella στο Facebook, 2M2L Vampitrella. Dancing into the Darkness Radio Show Official Group στο Facebook επίσης.

Στο Instagram Vampitrella κάτω παύλα DITD, Vampitrella κάτω παύλα DITD, 2M2L, και το DITD είναι με μικρά γράμματα από τα αρχικά του Dancing into the Darkness, χωρίς τελείες και κενά ενδιάμεσα. Vampitrella κάτω παύλα DITD.

Και σας έχω έκπληξη. Έχουμε πάλι chat room. Μπαίνετε στο free981.fm. Πατάτε εκεί κάτω που λέει chat. Μπαίνετε και τσατάρουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Και εδώ βέβαια ακούμε τα δικά μας παιδιά, Midnight Poetry, The Other Side.

Παρακαλείται πολύ ο στρατηγός άνεμος να σταματήσει να φυσάει. Μας κουνάει τις κεραίες. Δεν ξέρω αν το μήνυμά μου έγινε, έφτασε στα αυτιά του αιώλου ή όχι. Για την ώρα στα δικά μας αυτάκια έχουμε μια διασκευούλα του Behind the Wheel από τους Seath Notter.

Για την ακρίβεια, πριν ακούγαμε Sith Noter, τώρα ακούμε Black Fog από τους Mind in a Box. Καινούργιοι Mind in a Box, ωραιότατο, για ακούστε το.

πώς πέρασατε εσείς τη μέρα σας σήμερα. Εμείς πήγαμε στην έκθεση αυτοκινήτου πάνω στο Metropolitan Expo. Εντάξει, δεν τρελάθηκα, πήγε κανένας άλλος να μας πει τη γνώμη του. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα.

Εδώ ο φίλτετος Γιώργος λέει ότι πήγε ποδαράτος στο αστεροσκοπείο Φιλοπάπου και έκανε βόλτα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία βόλτα. Και μετά την έκθεση αυτοκινήτου πήγαμε στη Λούτσα σε μια ταβέρνα, δεν θα πω όνομα για να μην φωνεί διαφήμιση. Είχε κάτι μπριζολάρες, φίλε. Πήρα μια σταυλή και δεν την καταφέρα όλη με τίποτα.

Mental Discipline featuring Cold in May προηγουμένως. Darkest Night. Και τώρα ακούμε το Deception. Am I you? Εγώ είμαι εσύ, εσύ είμαι εγώ. Και το γνωστό είμαστε κι εσείς, αλλά είσαστε κι εμείς. Αυτό.

Και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τους πολύ πολύ αγαπημένους μας Colony 5 Suicidal.

Για να ακούσουμε κάτι που μοιάζει με 80's, αλλά δεν είναι 80's. Ούτε ο γερούντας Πάισιος να ήμουν επαναθέμαμε. Είναι η Τάνια Κασέτ και το τραγούδι λέγεται The Flame.

Number one fan εδώ μου λέει ότι η Αρτέμιδα λέει μου κάνει καλό. Και βάζω λέει ωραία μουσική τις άλλες Κυριακές με το ζόρι μ' ακούει. Επειδή είναι φίλη μου, όχι για κανένα λόγο. Ναι, ναι, πήρε αέρα ο μυαλός μου, όχι ο μπιπ ως μου.

Dina Summer, Burning Heart. Ελληνίδα η φίλτα την Dina Summer, βέβαια στη Γερμανία κάνει την καριέρα της. Πολλές πολλές καλησπέρες στο Στέφανο. Καλησπέρα στο φίλτα το George Molfetta. Και βεβαίως

και Sacred Skin με 80's mood και αυτή και το τραγούδι Faith. Αυτά είναι όλα φρεσκαδούρες αλλά κινούνται πολύ έτσι στη μπαλέτα, σκαλέτα, όπως θέλετε, πιμ πιμ, όπως θέλετε πείτε το, της μουσικής δεκαετίας των 80. Τι είπα τώρα, τέλος πάντων, καταλάβατε.

Λοιπόν, και σε αυτό το πολύ χαρούμενο τραγούδι που ακούμε τώρα, από τους I Am No One, το In Our Time of Dying, θα σας πω τρόπους επικοινωνίας. Με βρίσκεται στο Facebook Vampitrella 2M2L Vampitrella. Στο Instagram Vampitrella κάτω παύλα DITD. Και αυτό που θα σας συνιστούσα περισσότερο να κάνετε, να μπείτε στη σελίδα του σταθμού μας free981.fm, να πατήσετε κάτω δεξιά στη γωνίτσα που λέει chat και να έρθετε κι εσείς στο παρεάκι μας που έχει μαζευτεί έτσι τώρα μια ωραία παρέα. Να πούμε τις καλησπέρες μας, τις καληνύχτες μας, τον πόνο μας, να κάνουμε την ψυχανάλυσή μας, ό,τι θέλετε.

Λοιπόν, και προηγουμένως ακούσαμε την επιστροφή των Fortification 55, μετά έτσι από μια αρκετά μεγάλη παύση επανήλθαν, πάρα πολύ ωραίοι. Ακούσαμε το Lights Went Out και τώρα ακούμε καινούργιους Actors. I am not here.

Πάμε καινούριους, ολοκαινούριους soft cell. Danceteria. Όχι δισεντερία ρε παιδιά. Danceteria. Dance, dance.

Τώρα να μην βάλω Cure. Λίγο δύσκολο για μένα. Εντάξει, σε κάποια εκπομπή θα κάνω την έκπληξη. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή. Δεν σ' αρέσουν, Στέφανε, οι Cure? Let's go to bed. Όχι, μην πάτε εσείς ακόμα.

Έχουμε ακόμα ένα τεταρτάκι. Αυτό είναι ρημιξάκι, όπως καταλάβατε. Βέβαια δεν είναι το original. Το remix λέγεται Gone Too Bad. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.

Λοιπόν, ένα μας up του Matt One. Αυτής της πολύ ενηγματικής φιγούρας που κανείς δεν ξέρει ποιος είναι. Για κανείς δεν τον έχει δει ποτέ και πουθενά. Δηλαδή, αν έχετε καμιά πληροφορία, Depeche Mode μαζί με Visas, Everything Counts και Fade to Grey. Εκπληκτικά μας ups κάνει ο Matt One, αν τον ψάξετε λιγάκι, εκπληκτικά.

Είδατε τι καλό παιδί ήμουνα σήμερα, ε? Δεν σας το βάρινα το κλίμα καθόλου. Πήγαμε ωραία και χαρούμενα μέχρι τέλους. Δεν υπόσχομαι για την άλλη Κυριακή, να ξέρετε. Αναλόγως πώς θα μου τη δώσει και που θα έχω φάει μεσημεριανό, Ελένη.

Λοιπόν, 4 λεπτάκια μείνανε, οπότε καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα να με ξεφωνήσω σε αυτόν τον mad world. Είμαι η Βάμπη Τρέλα, ήταν το Dancing into the Darkness. Πέρασαμε πολύ ωραία, εγώ τουλάχιστον πέρασα πολύ ωραία, το ίδιο ελπίζω και εσείς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, στις 8 δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και φυσικά να έχετε μια υπέροχη, υπέροχη εβδομάδα και όσο λιγότερο κουραστική γίνεται, αν γίνεται. Καληνύχτα.

Stress, έτσι λέγεται το τραγούδι που ανοίγει το απόψινό Night Light. Βέβαια, με το Night Light κανένας λόγος για stress, αφού πιστεύω ότι είναι μια εκπομπή που κλείνει τη μέρα χαλαρωτικά, τουλάχιστον τα βράδια της Κυριακής και της Πέμπτης. Σε ζωντανή μετάδοση πάντα από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου, Night Light, κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ως τα μεσάνυχτα, με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Απόψε είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου και όπως κάθε Κυριακή έχουμε και κάποιες νέες κυκλοφορίες, όχι πολλές, γιατί επιλέγω να ακούσουμε μαζί τις αξιόλογες, κατά τη γνώμη μου βέβαια. Ξεκινήσαμε με ένα παλιό από το 1984 από έναν Γάλλο τραγουδιστή, ο οποίος γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία του το 82, εκείνο το καλοκαίρι, το Sad Lap. 2 χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε και αυτό, που δεν επανέλαβε την επιτυχία του Sad Lap, Stress, ο David Christie, γνωστός και ως συνθέτης, αφού ανάμεσα σε άλλα τραγούδια έχει γράψει το I Love to Love της Tina Charles, παρακαλώ, και το Stretch Your Funky Stuff των Frantic. Να ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση και να αναφέρω, να θυμίσω ότι το Night Light φτάνει κοντά σας στα FM στην Αττική και πέρα από αυτήν, από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στην Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Ας περάσουμε όμως τώρα στην πρώτη νέα κυκλοφορία, και δεν πρόκειται για άλμπουμ αλλά για single, το οποίο είναι προπομπός του τέταρτου στούντιο άλμπουμ με τίτλο Cosmotropia, που θα κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου του 27 βέβαια, από τον Γερμανό βραβευμένο με Grammy παραγωγό και disc jockey της House, Purple Disco Machine, γιατί Purple Disco Machine είναι ένας Γερμανός, έτσι. Το νέο του άλμπουμ, λέει μάλιστα, αντλεί έμπνευση από την κοσμική disco και από τους space rock ήχους της δεκαετίας του 70 και του 80, και τον συνοδεύει, στα φωνητικά τραγουδάει, η Meg, η οποία τι είναι, είναι μια ανερχόμενη Βρετανή τραγουδίστρια της pop. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Test My Luck, δοκίμασε την τύχη μου. Εγώ πάντως έχω ως κανόνα να μην προκαλώ τουλάχιστον την τύχη μου. Purple Disco Machine featuring Mac, Test My Luck.

Δεν το είχα ακούσει με τις ισπανικές φλαμένκο κιθάρες, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, μάλιστα δεν είναι remix, είναι η εκτέλεση διαρκείας. Δεν ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία των Dead or Alive. Η μεγαλύτερη επιτυχία, όπως θα θυμάστε, λίγο τόσο δα μεγαλύτερη, ήταν το νούμερο 1 βέβαια, You Spin Me Round Like a Record, νούμερο 1 για 4, αν

θυμάμαι καλά, εβδομάδες, το ξεκίνημα του 85 σε παραγωγή των δαιμόνιων Stock, Aitken and Waterman, που όπως ξέρετε ενδεχομένως κάποιοι καλύτερα και από μένα, ήταν πίσω από τις επιτυχίες του Rick Astley, της Kylie Minogue, ακόμη και της Donna Summer, θυμάμαι και τη Lonnie Gordon και την Ochi Brown. Εδώ η Dead or Alive, Something in My House, από το 1987. Να καλωσορίσω σε αυτό το σημείο, όπως συνηθίζω, την έχω αυτή την κακή συνήθεια, αυτούς που αποδεδειγμένα ακούν αυτή την ώρα, και να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα: Χριστίνα από την Νέα Μάκρη, Κωνσταντίνο από τη Νέα Φιλαδέλφια, Νίκη από το Παλαιό Φάληρο, Σταύρο από την Ελευσίνα, Γιώργο από τη Βουλιαγμένη, Δημήτρη από το Χαλάνδρη, Κωνσταντίνα από τη Χαλκίδα εκεί από τον Χαρτ, Νουνούκα από τους Τρακομακεδόνες, Φώτη από τη Νέα Ερυθρέα, γεια σου Φώτη μου, Δημήτρη από τον Πειραιά, Γιώργο από τη Νέα Σμύρνη, Chris από τη Φιλοθέη, Ηλία από τη Θεσσαλονίκη, γεια σου Hitmaster, ευχαριστώ και για τη βοήθεια, ξέρεις εσύ, και Λευτέρη από το Χολαργό. Να περάσουμε τώρα στη δεύτερη νέα κυκλοφορία για το απόψινο Nightlight, που μας έρχεται από ένα όνομα που είναι γνώριμο, τουλάχιστον σε μένα, φαντάζομαι και σε άλλους, από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 90. Έπαιζα τραγούδια από το πρώτο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε στον Αντένα, στις εκπομπές μου. Αντένα 97,1. Άκουγε όλη η Αθήνα και όχι μόνο. 2026, και ενώ είναι ενεργή από το 90, παρουσίασε την Παρασκευή που μας πέρασε το 7ο στούντιο άλμπουμ της. Εκτός του ότι η ίδια είναι μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια της soul, και επειδή το μίλω πολλές φορές σε αυτή τη ζωή πέφτει κάτω από τη μιλιά, είναι μάλιστα κόρη του αξέχαστου, του σπουδαίου Johnny Hathaway. Από το νέο άλμπουμ λοιπόν της Lala Hathaway, η συνεργασία της με Jay Ivy. Έχω διαλέξει να ακούσουμε το 47th Street. I had an exodus. After flipping through the paper, our kinfolk knew what was next for us. They headed north to lay down their roots. The train was filled with hope, from the freight cars to the caboose. Next stop, Chicago, the big city of dreams and broad shoulders. This was the hot spot, even though the winners were

Να και ένα τραγούδι του George Michael που δεν έχει ξαναμεταδοθεί από το Night Light, ενώ τότε, εκείνη την εποχή που ήμουνα στο Geese, τον Αθηναϊκό, έπαιζε σε κάθε εκπομπή μου. George Michael Freak 2002 από το άλμπουμ του Patience. Καλησπέρες και στην Έφη από την Αθήνα. Θα ετοιμάζεται για την εργασία της ως συνήθως, φαντάζομαι. Αν και συμβαίνει κάτι περίεργο με την Έφη, στο Facebook δηλώνει ότι ζει και έχει γεννηθεί στο Ντουμπάι. Έφη, φεύγεις για το Ντουμπάι και δεν λες καν bye bye. Οκ, το σημειώνω αυτό. Καλωσορίζω επίσης το Βασίλη από τα Γρεβενά, το Γιώργο από την Αθήνα, τη Σόφη και το Greg Στάικο, που ακούνε συνήθως από τη Νέα Φιλαδέλφια αλλά απόψε από την Τεχνόπολη εκεί στο Γκάζι. Καλή διασκέδαση, παιδιά. Και καλωσορίζω και τον Τίνο και τον Γιώργο από τους Θρακομακεδόνες. Αυτή την εβδομάδα δεν σας κρύβω ότι από τα 4 καινούρια, τα 3 είναι τραγούδια από άλμπουμς βέβαια, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και δεν μπορώ να δώσω τον τίτλο του άλμπουμ της εβδομάδας σε κάποιο από τα 3 άλμπουμς που παρουσιάζω. Το πρώτο άλμπουμ το ακούσαμε, ένα τραγούδι του τουλάχιστον, λίγο πριν, το καινούριο άλμπουμ της Lala Hathaway. Τώρα το δεύτερο άλμπουμ, και αυτό είναι εξίσου καλό, από διαφορετικό είδος μουσικής όμως, έτσι. Από το πέμπτο solo, προσωπικό δηλαδή studio άλμπουμ, ενός πρώην μέλους των Smiths και των Electronic, ενώ κάποια στιγμή θυμάμαι αμυδράμι πως πέρασε και από τους Pretenders, πάντως σίγουρα ήταν στους Smiths και τους Electronic. Από το πέμπτο solo studio άλμπουμ του Johnny Marr που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, έχω διαλέξει να ακούσουμε το Spin. Πολύ καλό.

για τον Κωνσταντίνο που ξέρω πόσο του αρέσει Sometimes, η James. Πόσες φορές έχουν έρθει στην Ελλάδα, Κωνσταντίνε, νομίζω ότι μπορείς να απαντήσεις εσύ, αφού πρέπει να τους έχεις δει τουλάχιστον 2-3, έτσι. Το συγκρότημα του εναλλακτικού rock από το Manchester, που το έψαξα, σχηματίστηκε το 82, βέβαια χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να γνωρίσουν επιτυχία, με τη μεγαλύτερη βέβαια να καταγράφεται 9 χρόνια αργότερα και να είναι το περίφημο Sit Down, James, Sometimes, από το 1993. Και ας περάσουμε και πάλι στα καινούργια τώρα, με την τελευταία καινούργια κυκλοφορία. Σας είπα, δεν μπορώ να διαλέξω ως καλύτερο άλμπουμ ένα από τα 3 καινούργια τραγούδια από τα οποία παρουσιάζω απόψε, και το τρίτο εξίσου καλό με τα 2 προηγούμενα άλμπουμς που ακούσαμε, τραγούδια πάντα, έτσι το υπογραμμίζω αυτό. Μας έρχεται από το χώρο της αμερικανικής σύγχρονη soul, είναι τραγουδίστρια, είναι και συνθέτρια, έχει κερδίσει 3 βραβεία Grammy παρακαλώ, και έχουν μιλήσει για αυτήν με τα καλύτερα λόγια ονόματα όπως η Beyoncé, η Janet Jackson και ο Bruno Mars. Η Janet Jackson μου ακούγεται ακόμη πιο λογικό από τους άλλους, γιατί ο ήχος της, τουλάχιστον εμένα, θυμίζει πολύ ήχο Janet Jackson, και έχω διαλέξει να ακούσουμε απόψε το πρώτο τραγούδι που ξεχωρίζει από το δεύτερο καινούριο, έτσι, άλμπουμ της. Κυκλοφόρησε το άλμπουμ την Παρασκευή, έχει τίτλο Frequency of Love, και ακούμε το Reach Out από την Victoria Monet. Ακούστε τι, πολύ καλή.

mother for me. Now move your big ass round this way so I can work on that zipper, baby. Greg και Sophie στην Τεχνόπολη σήμερα είχε Record Fair. Είχατε πάει να αγοράσετε δισκάκια, γιατί μου γράφει ο Greg, ξεπαραδιαστήκαμε. Νομίζω ότι κάθε χρόνο γίνεται εκεί ένα παζάρι δίσκων, ε? Αν είναι έτσι, επιβεβαιώνεται. Από την άλλη, Νίκη από το Παλαιό Φάληρο είχε χάσει αφιέρωμα 2 ώρες στον Prince εδώ στο Night Light. Τότε δεν άκουγες, εσύ έχασες. Ένα 2 ώρο τότε αφιέρωμα στον Prince, όπου δεν είχα μεταδώσει το συγκεκριμένο, αλλά τι να πρωτομεταδώσεις από το ρεπερτόριο μιας μουσικής ιδιοφύειας όπως ο Prince. Εδώ από το 91 μαζί με τους New Power Generation, Get Off, ένα single που είχε αρχικά δοθεί την 33η επέτειο των γενεθλίων του μόνο σε maxi single, σε 12-inch, σε disc jockeys και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αλλά ήταν η ανταπόκριση του κοινού τέτοια που αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων δηλαδή να το περιλάβει στο άλμπουμ του Diamonds and Pearls και να εξαιρέσει από το συγκεκριμένο άλμπουμ το Horny Pony. Prince and the New Power Generation, Get Off. Και επειδή εδώ στο Night Light ξέρετε πολύ καλά ότι δεν σνομπάρουμε ουσιαστικά κανένα είδος μουσικής, έχουμε και το γαλλικούλι μας απόψε από τον καλλιτέχνη που είχαμε ακούσει την προηγούμενη εκπομπή. Γάλλος, γεννημένος στην Αλγερία, μεγαλύτερη επιτυχία του το Lady Lay, αλλά ήταν αυτός ο οποίος ερμήνευσε πρώτος στα γαλλικά ένα τραγούδι που έγινε διεθνής επιτυχία στην αγγλόφωνη εκδοχή του από την Carol Douglas το 1976 ως Midnight Love Affair. Το έχουμε ακούσει. Θα ακούσουμε λοιπόν απόψε την πρώτη εκτέλεση από τον Pierre Groscola με τίτλο «Ma jeunesse au fond de l'eau», που σημαίνει «Τα νιάτα μου στο βυθό του νερού», κυριολεκτικά. Ψυχεδελικός ο τίτλος.

Εδώ στο Nightlight δεν ξέρεις ποτέ ποιο τραγούδι θα παίξεις στη συνέχεια. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, δηλαδή, με λίγα λόγια. Απόψε το Nightlight με ακροατές όπως πάντα, τους περισσότερους στην Ελλάδα, αλλά πολλούς και στο Βέλγιο και αρκετούς σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ελβετία βλέπω. Δεν βλέπω όμως χώρα εκτός Ευρώπης. Από την Ευρώπη και συγκεκριμένα από την Ιταλία και από το χώρο της Ιταλοδίσκο, μια επιτυχία του 83 έπαιξε από βινίλιο. Ακόμα και αν έχει περιληφθεί σε κάποιες συλλογές σε CD, η ηχογράφηση φαίνεται ότι είναι από βινίλιο. Έχει γίνει δηλαδή transfer από βινίλιο σε CD. Brando, Rainy Day από το 1983, και τους στίχους εδώ στο Rainy Day ποια λέτε ότι είχε γράψει? Η Ιβάνα Σπάνια, που έχει γνωρίσει επιτυχίες και ως Ιβάνα Σπάνια αλλά και ως Σκέτη Σπάνια τότε εκεί λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80, με τραγούδια όπως το Call Me, το Easy Lady και άλλα. Μια νούμερο ένα επιτυχία τώρα από το 1983 και από το άλμπουμ Pipes of Peace του Paul McCartney. Το ίδιο άλμπουμ περιείχε και την φοβερή συνεργασία του με τον Michael Jackson στο Say Say Say. 1983, Paul McCartney, Pipes of Peace.

αυτό από βινήλιο παίζει, γιατί ειλικρινά δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί μου το κάνετε αυτό το πράγμα, ε? Βάζετε τα δύσκολα, κάτι απίστευτα τραγούδια. Όχι πως δεν είναι καλό, για το είδος του καλό είναι, αλλά εκτός του ότι δεν το έχω παίξει ποτέ στην καριέρα μου, δεν το έχω ξανακούσει πιθανότατα. Το ζήτησε ωστόσο ο Δημήτρης από το Χαλάνδρη, νικητής του διαγωνισμού της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτά μου κάνετε, αυτά μου κάνετε. Βάζετε και ψάχνω ώρες στη δισκοθήκη. Πάλι καλά δηλαδή που το βρήκα. Attack featuring Cicely Ferray από το 1988, ένα σχήμα της Ιταλοντίσκο από την Ολλανδία, στο Special Love. Και αυτό που κατάφερα και βρήκα ως πληροφορία είναι ότι η τραγουδίστρια αυτή, η Cicely Ferray που σας είπα, είχε καταφέρει να πάει στο νούμερο 1 στα singles στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς όμως? Τραγουδώντας το Stars on 45. Αυτή ήταν που τραγουδούσε το Stars on 45. Και εδώ μαζί με τους Attack, Special Love 1988, για τον Δημήτρη από το Χαλάνδρη. Σε λίγο έρχεται και ο απόψινός διαγωνισμός μαζί φυσικά με το medley. Απόψε όμως, και επειδή και πάλι όλο ανατρέχεται στο Google και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που κάνω πολύ πολύ γρήγορα, απόψε η ερώτηση που θα κάνω δεν θα μπορέσει να απαντηθεί όσο και να ψάξετε στο Google και να χρησιμοποιήσετε τεχνητή νοημοσύνη. Θα την απαντήσει κάποιος ή κάποια που θα μου αποδείξει ότι είναι πολύ φανατικός ακροατής του Nightlight. Και επειδή όπως έλεγα πριν, στο Nightlight δεν σνομπάρουμε ουσιαστικά κανένα είδος μουσικής, να ακούσουμε τώρα κάτι από το χώρο της Smooth Jazz, ένα super group πραγματικά. Αποτελεί το από τον μπασίστα Nathan East, τον drummer Harvey Mason, τον κιθαρίστα Lee Ritenour και τον κιμπορντίστα πληκτρά, αν θέλετε, Bob James. Το άλμπουμ μάλιστα στο οποίο περιείχε το κομμάτι που θα ακούσουμε ήταν, σύμφωνα με το Billboard, το νούμερο ένα άλμπουμ για ολόκληρη τη χρονιά στο χώρο της σύγχρονης jazz το 1992, η Foreplay και το 101 Eastbound. Θα παίξει αμέσως τώρα.

Ο Δημήτρης από το Χαλάνδρη πάλι για το συγκεκριμένο λέει τέλειο το συγκεκριμένο, straight to favorites. Και ο Ηλίας, Οικονομάκος, εκλακωνίας ορμόμενος, αν κρίνω από την κατάληξη του επωνύμου, πολύ μυστήρια ερωτικός ο Ιωάννης σήμερα. Ηλία, μπορώ και περισσότερο. Roosevelt, έτσι λέγεται ο καλλιτέχνης, και προφανώς δεν πρόκειται για μετενσάρκωση, γιατί ούτως ή άλλως είναι Γερμανός, οπότε δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό πολιτικό. Roosevelt, Γερμανός, καλλιτέχνης της New Disco. Η περιττή πληροφορία της βραδιάς, το πραγματικό του όνομα είναι Marius Lieber, και έχει κυκλοφορήσει 4 άλμπουμς τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό είναι το Close στην εκτέλεση του μεσονυκτίου Midnight Version Roosevelt 2016. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο medley, το απόψινό πράγμα, που σημαίνει ότι ταυτοχρόνως θα περάσουμε και στο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί όπως πάντα αποκλειστικά και μόνο μέσω του chat της ιστοσελίδας του Nightlight, nightlight.gr. Μπείτε εκεί αν δεν έχετε μπει απόψη ή αν δεν έχετε μπει ποτέ, είναι πολύ εύκολη η διαδικασία. Υπάρχουν 3 τρόποι, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Facebook, το λογαριασμό σας στο Google ή το email σας, nightlight.gr. Ο πρώτος με σωστή απάντηση, η πρώτη βέβαια, θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει τραγούδι, όποιο θέλει, καινούριο ή παλιό, και να το ακούσει στο Nightlight της Πέμπτης. Η ερώτηση θα διατυπωθεί εκεί στο chat, αφού θα έχουν ακουστεί τουλάχιστον 2 λεπτά από το medley που έρχεται τώρα, και είναι μια ερώτηση που, όπως είπα και νωρίτερα, μπορεί να απαντηθεί μόνο από αυτούς που είναι φανατικοί ή φανατικές του Nightlight. Λοιπόν, medley 2006, και η ερώτηση, αφού θα έχουν παίξει 2 λεπτά από το medley που μας ταξιδεύει νοερά και μουσικά εκείνη τη χρονιά.

Δεν βλέπω νικητή σήμερα, έγραψε η Χριστίνα, και ο Γιώργος ούτε με φυσική νοημοσύνη δεν βλέπω να το βρίσκουμε. Κοίτα τον, τιμωρία όλη η Χριστίνα. Δεν δίνει κουκλάκι ο Γιώργος, ούτε για αστείο σήμερα. Νομίζω έπαιξε Genesis, λέει ο Γιώργος. Ο Δημήτρης πάλι Jimmy Bohorn, Easy Teen. Λοιπόν, η ερώτηση είχε ως εξής. Ποιος ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που έπαιξε πρώτο στην πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν στο Night Light? Πού να σας βοηθήσει εδώ η τεχνητή νοημοσύνη και το Google. Ξαναλέω, η ερώτηση ήταν η εξής. Ποιος ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που έπαιξε πρώτο στην πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν στο Night Light, δηλαδή την 5η 17 Σεπτεμβρίου? Και κανένας δεν θυμόταν, ούτε η πιο φανατική, δεν το πιστεύω, ότι το τραγούδι που είχε παίξει πρώτο ήταν το Changes των Imagination. Οπότε δεν έχουμε νικητή, που σημαίνει ότι στην επόμενη εκπομπή θα διαλέξω εγώ όλα τα τραγούδια, ούτε ένα δικό σας. Όπως και να έχει όμως, θα συνεχίσουμε εδώ με την κανονική ροή μετά από αυτή την ηθική ικανοποίηση που ένιωσα με ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα από το χώρο της rock, από τον Καναδά. Θυμίζω και μια άλλη επιτυχία τους, το This Could Be The Night, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80. Love a boy, loving every minute of it.

Ένα άλλο είχαν αυτή επιτυχία, ρωτάει ο Νίκη από το Παλαιοφάλιρο. Νομίζω δύο. Το Don't Forget Me When I'm Gone, που ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία τους, και ένα άλλο την ίδια χρονιά, το Someday, την Glass Tiger, αλλά όχι μόνοι τους, μαζί με το Rod Stewart. Θα διακρίνατε τη φωνή του, φαντάζομαι, έτσι. My Town 1991, και αυτοί Καναδοί Rockers, όπως και οι προηγούμενοι, οι Loverboy. Η αρχική ονομασία των Glass Tiger ήταν Tokyo. Από το Tokyo τώρα στο Glass Tiger έχει μια απόσταση α, μπορώ να πω και β, έτσι, ναι. Κωνσταντίνος γράφει εδώ, Καναδί και αυτή. Ναι, ευχαριστώ Κωνσταντίνε, το είχα σημειώσει να το αναφέρω. Έχω προσέξει επίσης ότι στους διαγωνισμούς εμφανίζονται κάποιοι οι οποίοι ούτως ή άλλως ακούνε και τους ευχαριστώ. Αυτή τη φορά είδα μια Κωνσταντίνα και μια Ντάινα. Από πού ακούτε, κορίτσια, σας ευχαριστώ και σας περιμένω κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ, εδώ πάντα. Τι θα λέγατε να ακούγαμε στη συνέχεια κάτι από τη δεκαετία του 80-82 και από μια τραγουδίστρια λευκή με μαύρη φωνή όμως, από το χώρο της Soul Funk, με επιτυχίες όπως το Behind the Groove, όπως το Love a Girl και όπως το Ουλαλαλα. 1982, Tina Marie, Portuguese Love.

Οι μέρες μας, ειδικά Κυριακή και Πέμπτη, κλείνουν με πολύ όμορφο τρόπο, νομίζω, ωραίες μουσικές, με τραγούδια σαν και αυτό, που δεν είχαμε ξανακούσει, ούτε βέβαια στη συγκεκριμένη εκτέλεση, εκτέλεση διαρκείας από το 86 και από το άλμπουμ της Tina Turner, Typical Male, ακούσαμε το Two People. Δύο χρόνια νωρίτερα είχε κάνει τον ντεμπούτο το ένα συγκρότημα που δημιούργησε αίσθηση. Αίσθηση με τον ήχο του και με την αισθητική του. Βρετανικό συγκρότημα από το χώρο της Jazz Dance. Το πρώτο του σίγγλ ήταν και το πιο επιτυχημένο. Και αυτή που έκανε φωνητικά ήταν η Juliet Roberts, όχι Julia Roberts, ηθοποιός, Juliet Roberts, την είχαμε ακούσει τις προάλλες, έτσι, στη μεγαλύτερη επιτυχία της. Αλλά στο συγκεκριμένο τραγούδι ποια ακούγεται? Η Tracy Thorn, τον Everything But The Girl. Είναι η Working Week και το Venceremos.

Μεγάλο ταλέντο, αλλά δυστυχώς έφυγε νωρίς σε ηλικία 30 ετών, αν θυμάμαι καλά, 31. Ο David Lindenhall, αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του. Είμαι σίγουρος θα ακολουθούσαν και άλλες, αλλά δεν πρόλαβε. Sexy Cinderella από το 1998, top 20 επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε ο ποδοσφαιρικός αγώνας, η αναμέτρηση ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος, στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και στη Γερμανία, στην Εθνική Γερμανίας. Πάλι μου έρχεται να βήξω, γιατί αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν συχνά, λοιπόν περιμένετε λίγο. Τώρα νομίζω είναι καλύτερα. Λοιπόν, θα ήθελα να ήξερα μετά το 0-0 τη σημερινή αναμέτρηση, αν αυτή η εφημερίδα εκεί, η Bild γερμανική, θα γράψει πάλι για ένα αποτέλεσμα που πήρε ένας ποδοσφαιρικός νάνος. Γιατί ο ποδοσφαιρικός νάνος πριν από μία εβδομάδα σας κέρδισε στην έδρα σας και εδώ όταν ήρθατε πάλι δεν καταφέρατε να κερδίσετε, παρότι εντάξει, okay, είχατε την υπεροχή. Οπότε μάλλον αυτός ο νάνος έχει πάρει μπόι τις τελευταίες μέρες, σωστά. Από την άλλη, για να έρθουμε στα δικά μας, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία που γράφει: ο Μουτσόπουλος κάνει αυτές τις εκπομπές που θυμάσαι από τα νιάτα σου με ραδιοφωνάκι μέσα στις κουβέρτες, έτσι απλά. Βέβαια, Ηλία, τότε στα νιάτα σου μέσα στις κουβέρτες γίνονταν και άλλα πράγματα, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ.

Βέβαια Νίκη, ναι βέβαια Κωνσταντίνε, σαφώς και θυμίζει Werewolves of London, Warren Zevon ήταν όμως αυτοί που γνώρισαν εκείνη την τεράστια επιτυχία και όχι μόνο βέβαια, αλλά το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι τους είναι φυσικά το Come On Eileen, Dexys Midnight Runners, On One of These Things από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και φυσικά ένα Radio 23 Classic. Λίγο πριν το τέλος του απόψινού Night Light, μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Η Κρήτη επιτέλους από αύριο θα μπορέσει να ανασάνει, σταματούν οι βροχές. Μέχρι πριν από λίγη ώρα έβρεχε κατά τόπους, έγιναν πολλές ζημιές. Καθόλου βροχές την εβδομάδα που ξεκινάει, τουλάχιστον έως και την Παρασκευή, από ό,τι βλέπω εδώ στο μοντέλο πρόγνωσης καιρού. Στις Βρυξέλλες θα αρχίσει, στο Βέλγιο σιγά σιγά να φθινοπωριάζει, γιατί και σήμερα μια ηλιόλουστη μέρα με 21 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά για βόλτα. Αύριο σχεδόν έθριος καιρός με 21, αυτή την ώρα ρεεί συννεφιά με 14 εδώ. Στην Ελλάδα, στις πόλεις που ακούνε από τοπικούς σταθμούς το Night Light, παντού ξαστεριά αυτή την ώρα και παντού λιακάδα αύριο το μεσημέρι. Στην Αθήνα τώρα 18 βαθμοί Κελσίου, αύριο 25, στη Χαλκίδα 13 τώρα, την έχει την ψύχρα, αύριο 23, στο Αργοστόλι 18 τώρα, αύριο 26, στην Καλαμάτα τώρα 19, αύριο 28 και στην Πτολεμαΐδα τώρα, το λες και κρύο, 7 βαθμοί Κελσίου και λιακάδα αύριο το μεσημέρι με 22 βαθμούς. Night Light, τέλος και για απόψε, ένα Night Light που έρχεται κοντά σας στην Αττική και πέρα από αυτήν, στους 98,1 από το Athens Free Radio, στη Χαλκίδα και τα Πέριξ Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και σε μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και απόψε επιλέξατε να ολοκληρώσετε το Σαββατοκύριακο με έναν όμορφο, θέλω να πιστεύω, τρόπο, με το Night Light στους δέκτες σας. Night Light που έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη το βράδυ 10 με μεσάνυχτα σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για την Πέμπτη που μας έρχεται και σας εγκαταλείπω με ένα τραγούδι από το 1987. Ευχές για καλό ξημέρωμα με Other Ones και Holiday.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.